0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και ο Στέργος Καστελωρίου. Χαίρετε και από μένα.
1: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθούν για τους περισσότερους καταναλωτές έπειτα από σχετική απόφαση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής. Οι μεγαλύτερες μειώσεις θα είναι για τις επιχειρήσεις.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τη λύση στην σύραξη με το Ιράν με τις αποκαλούμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Είναι συμφωνίες με στόχο να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες.
1: Μαζί μας σήμερα ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γεώργιος Σκέμπερης, στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του προξενείου.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις του σταθμού, παρικιακές ανακοινώσεις, την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ, προτάσεις τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα.
1: Και στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 5.30, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κύπουρος για να απαντήσει, φίλες και φίλοι, σε δικές σας ερωτήσεις για τον Κύπο. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1300 799 323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448 799 323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Στέργο, με τις ειδήσεις. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
2: Νέες συλλήψεις αναμένονται σήμερα, Θέμη, γυναικών που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος και επιστρέφουν στην Αυστραλία.
1: Στέργο, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.

0: Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μείωση ως 10% στους λογαριασμούς ρεύματος στην Ανατολική Αυστραλία. Ανησυχία τη Διφθερίτιδα στη Βόρεια Επικράτεια. Τραγωδία στον χολαργό, άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια αυτοκτόνησε και... Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Μια δεύτερη ομάδα γυναικών που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος αναμενόταν να αντιμετωπίσει κατηγορίες με την άφηξή της στην Αυστραλία σήμερα. Ο Υπουργός Ιστορικών Τόνι Μπέρκ δήλωσε ότι οι 7 γυναίκες μαζί με 12 παιδιά επέστρεφαν από τη Συρία έπειτα από χρόνια παραμονή σε προσφυγικό καταβλισμό. Επιβεβαίωσε δε ότι η κυβέρνηση δεν παρήχε καμία βοήθεια στην ομάδα αυτή και ότι τα μέλη της θα αντιμετωπίσουν την ισχύ του νόμου. 4 γυναίκες και 9 παιδιά επέστρεψαν στην Αυστραλία στις αρχές του μήνα με τις 3 εξ αυτών να συλλαμβάνονται κατά την άφηξή τους και να παραμένουν από τότε υποκράτηση. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στο νότιο Ιράν, απειλώντας την ήδη εύθραστη Κεχυρία, την ώρα που κορυφαίοι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στην Ντόχα για ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι ελπίδες για συμφωνία δέχτηκαν νέο πλήγμα μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συντρίψει τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ιράν έχει απαιτήσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να καλύπτει και τις συγκρούσεις στη χώρα αυτή. Σε δηλώσεις του, ο Εμπραχήμ Αζίζη, αξιωματούχος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς θα γίνει με τους όρους του Ιράν.
1: What is currently envisaged is that if the American blockade is lifted, then transit through the Strait of Hormuz will take place under arrangements determined by the Islamic Republic of Iran and only for non-military and non-hostile traffic.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και την Ιορδανία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για συμφωνία με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ ως προϋπόθεση για την ειρήνευση. Ωστόσο, οι συμφωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής επειδή εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ χωρίς να επιλύεται το Παλαιστινιακό ζήτημα. Αριθμός διαδηλωτών συνελήφθησαν έξω από το κοινοβούλιο στην Καμπέρα κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας για την αντίδραση της Αυστραλίας απέναντι στο Ισραήλ. Περίπου 75 άτομα βρέθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, καλώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω των καταγγελιών για κακομεταχείριση Αυστραλών που κρατούνται αφού προσπάθησαν να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα με στόλο πλοίων. Καθώς την απομάκρυνε η αστυνομία, μια γυναίκα ζήτησε την ανάληψη πιο στεναρών μέτρων. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία δύο αστυνομικών στη Βικτόρια από τον φυγά Ντέζι Φρίμαν. Ο νότερος αστυφύλακας Βαντίμ Ντεβάρτ Χόταρτ και ο νότερος αστυνομικός Νίλ Τόμσον σκοτώθηκαν ενώ εκτελούσαν ένταλμα στο σπίτι του Φρίμαν στην περιοχή High Country στη Βικτόρια τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι άνδρες ηλικίας 48 και 35 ετών συνελήφθησαν σε διαφορετικές τοποθεσίες στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας και θα ανακριθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Ο Φρίμαν σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών κοντά στα σύνορα της Βικτόριας με τη Νέα Νότια Ουαλία το Μάρτιο μετά από ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε μήνες. Οι λογαριασμοί ενέργειας και νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται να μειωθούν έως και 10% σε περιοχές των ανατολικών πολιτειών της Αυστραλίας. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε να καθορίσει χαμηλότερη τελική προσφορά προεπιλεγμένης αγοράς, Default Market OFA, η οποία ορίζει το μέγιστο ποσό που μπορούν να χρεώνουν οι πάροχοι στα προγράμματά τους. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν στη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία και το νοτιοανατολικό Queensland. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen δήλωσε ότι το φθηνότερο ρεύμα είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: It's no coincidence that 50% renewables and 414,396 home batteries installed under the cheaper home batteries policy, which are reducing prices for them, but for everyone, by reducing reliance on expensive coal and gas in the evening. One of the biggest impacts on energy prices is those nighttime peaks.
0: Ο επικεφαλής υγείας στη Βόρεια Επικράτεια, Paul Burgess, δηλώνει ότι οι νέα εργαστηριακά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο θάνατος ενός ατόμου τον Απρίλιο σχετίζεται με τη διφθερίτιδα. Ο Dr. Burgess αναφέρει ότι οι χθεσινές αναφορές για έναν ακόμη θάνατο, ο οποίος θεωρήθηκε ότι συνδέεται με την νόσο, αποδείχθηκαν ψευδείς. Καθώς οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την εμβολιαστική εκστρατεία σε ολόκληρη την επικράτεια, ο ίδιος δηλώνει ότι πιθανό είναι το συγκεκριμένο βακτήριο στέλεχος της διφθερίτιδας να εισήχθη στο βόρειο Queensland το 2022.
3: It's most likely that this has been this particular bacteria, the strain of diphtheria has been imported into northern Queensland.
0: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των επιζώντων των κλεμμένων γενεών. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ιστορική έκθεση Bringing Them Home, μόλις 5 από τις 83 συστάσεις έχουν εφαρμοστεί. Παρότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση, οι υποστηρικτές των επιζώντων τονίζουν ότι η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο την οικονομική αποζημίωση. Η γερουσιαστή των Πρασίνων, η ηθαγενής Λίδια Θόρπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει τις συστάσεις της έκθεσης αυτής.
4: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait.
0: Η αστυνομία της Βόρειας Επικράτειας παρήχε ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για τον θάνατο του Κουμαγιάνγκη Βάιτ, ενός 24χρονου άνδρα της φυλής Γαλερπίρη, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από δύο αστυνομικούς σε ένα σούπερ μάρκετ στο Alice Springs τον περασμένο Μάρτιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες για τον θάνατο του άνδρα. Στην Ελλάδα τώρα, σοκ προκάλεσε χθες βράδυ ένα αιματηρό περιστατικό σε διαμέρισμα πολυκατοικία στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Ξανθίπου κοντά στο Υπουργείο Μεταφορών. Αστυνομία και ΚΑΦ έφτασαν στο σημείο άμεσα, όπου εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα και τον νεκρό άνδρα δίπλα σε ένα πιστόλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες, ενώ τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Παγκόσμιο πρόβλημα χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο δημογραφικό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η μείωση των γεννήσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Ευρώπη, φέρνοντας το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, όπου ο δείκτης γεννήσεων βρίσκεται τώρα κάτω από το ένα παιδί ανά γυναίκα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε ειδικό Υπουργείο για την Κοινωνική Συνοχή και την Οικογένεια, με στόχο την υποστήριξη των νέων οικογενειών μέσω οικονομικών και κοινωνικών μέτρων. Παράλληλα, υπενθύμησε πως μέρος του πλεονάσματος της οικονομίας για το 2025 θα επιστραφεί ως έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά μέσα στον επόμενο μήνα.
5: Να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί.
0: Στην Κύπρο τώρα προειδοποίηση προς το κοινό απευθύνει η αστυνομία μετά από νέο περιστατικό εξαπάτησης πολίτη από επιτίδιους που παριστάνουν αστυνομικούς ή κρατικούς λειτουργούς μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας δέχθηκε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επικοινώνησε εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης για διεκπαιρέωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο δράστης επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον 52χρονο άνδρα να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία του και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών του, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Να αλλάξουμε θέμα. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Πας, δηλώσει ότι θα μειώσει το μισθό του κατά το ίμιση σε μια προσπάθεια να τερματιστούν οι εβδομαδιαίες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Οι διαδηλωτές έχουν αποκλείσει τους δρόμους προς την πρωτεύουσα Λα Πας εδώ και σχεδόν ένα μήνα, απαιτώντας αυξήσεις μισθών, σταθερές προμήθειες καυσίμων και καλύτερη οικονομική διαχείριση. Ο μηνιαίος μισθός του κυρίου Πας ανέρχεται περίπου στα 4.900 δολάρια Αυστραλίας και είναι ένας από τους χαμηλότερους μεταξύ των ηγετών της Λατινικής Αμερικής, αλλά περίπου οκταπλάσιος από το μέσο μισθό ενός Βολιβιανού πολίτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι η απόφαση αυτή δείχνει τη δέσμευσή του προς τη χώρα.
6: Asumido la decisión como parte del esfuerzo y el compromiso.
7: I want to inform you that this president, along with his ministers, has made the decision as part of the effort and commitment to the country to reduce their salaries by 50% to contribute to a clear effort that Bolivia has a president and ministers who will join this effort.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από τον έμπολα και θα πρέπει να δράσουν άμεσα για να αντιμετωπίσουν τον θανατηφόρο ιό. όπου έχει καταγράψει 10 επιβεβαιωμένους και 220 ύποπτους θανάτους από έμπολα στη χώρα από τα μέσα Μαΐου, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αμπρανόμ Γκεμπρεγέσιους, δήλωσε ότι η εξάπλωση του ιού ξεπερνά τις προσπάθειες περιορισμού του. Η επίδειξη με ντρόν στο φεστιβάλ φώτων Βίβη του Σίδνεϊ έχει ανασταλεί αφού δεκάδες ντρόν έπεσαν στον Ντάρλι Χάμπαρτ μετά από αδιευκρίνηστη βλάβη. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η χθεσινή παράσταση ακυρώθηκε λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, καθώς και εκείνες που θα γίνουν σήμερα και αύριο. Η βρετανική εταιρεία Sky Magic αναφέρει ότι 89 ντρόν έπεσαν στο νερό μετά από απροσδόκητο πρόβλημα ραδιοσυχνοτήτων. Η Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνει ότι συνεργάζεται με τους διοργανωτές για τη διερεύνηση του συμβάντος. Στις οδημίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα με 62 λεπτά το ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρησε τη φανέλα της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί έπειτα από πολυετή μάχη με την όσο του κινητικού νευρώνα. Στην αντισφαίρεση τώρα, σήμερα τοπική ώρα ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη. Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μέλλερ και Σάκαρη την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη βροχές με 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ συννεφιά με 15 έως 22 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ βροχές με 14 έως 20 βαθμούς. Νιούκαστ επίσης βροχές με 16 έως 20. Βροχές και στο Πέρθ με 11 έως 23 βαθμούς. Αδελάιδα επίσης βροχές με 10 έως 19. Βροχές και στο Χόμπαρτ με 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Καμπέλα συννεφιά με 9 έως 19 βαθμούς. Μπρίζ με βροχές με 18 έως 24. Κέρνς επίσης βροχές με 19 έως 27 βαθμούς και Ντάργουιν συννεφιά με 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 21 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σήκω μαζί στο Θεμής Καλός με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Λέω και Αυταλία. Τρομπέ
5: χαλό μας. SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: χέ. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
2: sbs.com.au/audio.
10: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η καλή είδηση ότι θα μειωθούν οι τιμές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι για όλους αλλά για τους περισσότερους, όπως λέει η αρμόδια αριθμιστική αρχή, και η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να συνδέσει το τέλος στην σύραξη με το Ιράν με τις αποκαλούμενες συμφωνίες του Αβραάμ θα μας απασχολήσουν σε λίγο στα κύρια επίκαιρα θέματά μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από το Hobart, παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Και ένα από αυτά που προγραμματίζουμε είναι το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γεώργιο Σκέμπερη, για τα 100 χρόνια του προξενείου. Επίσης, άλλη συνομιλία μας θα είναι με την συμπάρικο ζωγράφο Κική Κωνσταντινοπούλου, έργα της οποίας εκτίθενται αυτή την περίοδο στην Πολιτιακή Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας. Λίγο μετά, τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι έως τις 6. Ευχάριστα είναι τα νέα για καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, στις πολιτείες της Ανατολικής Αυστραλίας, καθώς αναμένεται σημαντική μείωση στις τιμές ρεύματος από την 1η Ιουλίου. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, οι χαμηλότερες τιμές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
11: Παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κατακόρυφη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, οι τιμές του ηλεκτρικού θα μειωθούν στις πολιτείες της Ανατολικής Αυστραλίας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθούν μέχρι και 10% για τα νοικοκυριά, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες οικογένειες που τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος διαβίωσης και υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας. Μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται να δουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα εποφεληθούν από χαμηλότερα τιμολόγια. Οι νέες μειωμένες τιμές θα εφαρμοστούν στη Νότια Αυστραλία, στη Νέα Νότια Ουαλία και στην Νότιο-Ανατολική Κουίνσλανδη. Συγκεκριμένα στη Νέα Νότια Ουαλία οι τιμές θα μειωθούν κατά 7,7%, στην Νότιο-Ανατολική Κουίνσλανδη κατά 10,7% και στη Νότια Αυστραλία κατά 1,1%. Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι καταναλωτές στη Νότια Αυστραλία θα δουν αύξηση στις τιμές που πληρώνουν κατά 1,4%. Στην Βικτόρια, όπου ισχύει διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν περίπου κατά 5% σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Βασικών Υπηρεσιών της Πολιτείας, Essential Services Commission. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Ενέργειας, Chris Bowen, απέδωσε την μείωση των τιμών σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στις αλλαγές που έχουν γίνει στον τομέα προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις οποίες μειώθηκε η ανώτατη τιμή που ισχύει για την διάθεση του ηλεκτρικού. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε να μειώσει την προκαθορισμένη προσφορά της αγοράς σε αρκετές πολιτείες. Οι προσφορές αυτές λειτουργούν ως δείχτη ασφαλείας, καθορίζοντας την ανώτατη τιμή ή το ανώτατο όριο που μπορούν να χρεώνουν τους καταναλωτές ή προμηθευτικές εταιρείες. Αν και λιγότερα από 1 στα 10 νοικοκυριά έχουν προεπιλεγμένη προσφορά, το γνωστό ως default, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι προσφορές αυτές αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς, βάσει του οποίου υπολογίζονται όλες οι άλλες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, στην σημαντική αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Ενέργειας, τον Chris Bowen, οι ανανεώσιμες πηγές βρίσκονται στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται δωρεάν με την επιπλέον παραγωγή να επιστρέφει στο δίκτυο. Και τρίτον, στην μεγαλύτερη χρήση μπαταριών κατά τις βραδινές ώρες, που είναι οι ώρες με την μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικού. Αυτό σημαίνει ότι η αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αξιοποιείται για να καλύψει την ζήτηση και να μειώσει την πίεση στο δίκτυο. Ο κύριος Bowen είπε ότι έχουν εγκατασταθεί πάνω από 414.000 μπαταρίες.
4: It's no coincidence that 50% renewables and 414,396 home batteries installed under the cheaper home batteries policy, which are reducing prices for them, but for everyone, by reducing reliance on expensive coal and gas in the evening.
11: Σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί σήμερα την επικαιρότητα, ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, γνωστή με τα αρχικά NACC, Paul Brereton, παραιτήθηκε από το αξίωμά του 3 χρόνια μετά την έναρξη της 5ετούς θητείας του. Αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι η δημόσια προσοχή που εστιάζεται στο πρόσωπό του αποσπά την προσοχή από τον ρόλο του οργανισμού. Ο κύριος Brereton είναι ο πρώτος που ανέλαβε το αξίωμα του επικεφαλής της Εν Λόγω Επιτροπής μετά την σύστασή της το 2023. Το 2024 βρέθηκε ότι είχε υποπέσει στο παράπτωμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Έκτοτε δέχεται πιέσεις λόγω των σχέσεών του με τον αμυντικό τομέα, ενώ ο επιθεωρητής της Εθνικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς διερευνά το θέμα. Σήμερα επιβεβαιώθηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας ότι ο κύριος Brereton είχε λάβει ένα προσχέδιο της έκθεσης της έρευνας πριν από 2 εβδομάδες. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση κατά την ανακοίνωση της παραίτησής του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Ιουλίου.
10: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου, φίλες και φίλοι, σε επικαιρική αναφορά για την παραίτηση του επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς και προηγουμένως μας μίλησε για την πτώση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Ιουλίου. Σε άλλο επίκαιρο, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων βάσεων εκτόξευσης πυράβλων και θαλασσίων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν με την επίσημη καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και χωρών του Περσικού Κόλπου. Περισσότερα ακούμε στο θέμα, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
5: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ελέγχει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της χώρας μεταξύ άλλων περιοχών στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως αμυντικές ενέργειες. Σε ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την προστασία των στρατευμάτων από τις απειλές που προέρχονται από τις Ιρανικές δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της ισχύουσας εκεχηρίας, δήλωσε ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Tim Hawkins, εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης. Νωρίτερα σήμερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε παράκτιες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλά γνωστοποίησαν ότι η αιτία ήταν άγνωστη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας βρίσκονται σήμερα στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αξιωματούχοι από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη αρχίζουν και μειώνουν τις προσδοκίες μιας επικείμενης σημαντικής πρόοδου στον ειρηνευτικό διάλογο. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα από το Νέο Δελχείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει, προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν το Ιράν με άλλο τρόπο, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μία κακή συμφωνία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Θα δώσουμε στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει, πριν εξερευνήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις, τόνισε χαρακτηριστικά.
12: The president's preference is always to solve problems such as these through a negotiated diplomatic solution.
5: Όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό δίκτυο Al Jazeera, κατόπιν της διαμεσολάβησης του Κατάρ έχει επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία για το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αν αυτό το γεγονός επιβεβαιωθεί, θεωρείται ότι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι στο υποδιαμόρφωση σχέδιο προβλέπεται η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς εντός 30 ημερών μετά από μια πιθανή συμφωνία με στόχο την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα. Σύμφωνα πάντως με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, η πρόοδος των συνομιλιών έχει επιβραδυνθεί λόγω διαφωνιών σε κρίσιμα ζητήματα όπως το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το εύρος της οικονομικής ελάφρυνσης προς την Τεχεράνη. Η αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίζεται να απορρίπτει κάθε βιαστική λύση που δεν καλύπτει τις βασικές της απαιτήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να επιμένουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων προτού υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και πιθανή παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Η χαρακτηριστική φράση που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι «Κανένα δολάριο χωρίς τη σκόνη, no dust, no dollars», εννοώντας την σκόνη εμπλουτισμένου ουρανίου. Εν τω μεταξύ, σε μια ανάρτηση 565 λέξεων στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε υποχρεωτικά από όλες τις χώρες του κόλπου να υπογράψουν τις συνθήκες του Αβραάμ. Αυτή είναι η ονομασία που έδωσε στην πολιτική ομαλοποίηση των σχέσεων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Είναι πιθανό μία ή δύο χώρες να έχουν λόγο να μην το πράξουν και αυτό θα γίνει αποδεκτό. Αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και σε θέση να μετατρέψουν αυτή τη συμφωνία με το Ιράν σε ένα γεγονός πολύ πιο ιστορικό από ό,τι θα ήταν διαφορετικά, έγραψε. Θα πρέπει να ξεκινήσει με την άμεση υπογραφή από την Σαουδική.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Και επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά κοντά μας ο Στέργος Καστελωρίου. Στέργο.
3: Σε ευχαριστώ, Θεμή. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μείωση έως και 10% στους λογαριασμούς ρεύματος στην Ανατολική Αυστραλία. Ανησυχία για τη διφθερίτιδα στη Βόρεια Επικράτεια. Τραγωδία στον Χολαργό, άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια αυτοκτόνησε. Μία γυναίκα κατηγορείται για το θάνατο της 4χρονης κόρης της στο Μπρίσμπεν και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του Παρασκευά Άντζα Θέμη.
2: Ευχαριστούμε, Στέργο. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Θα περάσουμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Δικά σας μηνύματα δεχόμαστε στον αριθμό 0448-799-323. Θα επιστρέψουμε σε 1,5 λεπτό με κινηματογραφικό τραγούδι.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
2: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, ώρα για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Αν σας πω το όνομα Δημήτρης Παρασχάκης, σας λέει τίποτε? Ίσως όχι. Αν σας πω James Paris, κινηματογραφικό όνομα. Θυμόσαστε εκεί στη δεκαετία του 60 και αρχές δεκαετίας του 70 κάποιες ταινίες με μεγάλους πηχιαίους τίτλους που λέγανε παραγωγή James Paris. Ο James Paris λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Παρασχάκης και αν θυμόμαστε καλά ήταν γεννημένος στη Λέσβο. Απεβίωσε σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1982. Στις ταινίες του λοιπόν, πολλές από τις οποίες ήταν επιτυχημένες, ακούγονταν όπως είναι ευνόητο και τραγούδια. Σε μία από αυτές, από το 1965, με τον τίτλο «Όχι κύριε Τζόνσον», η Βούλα Ζουμπουλάκη τραγουδούσε ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Άκου Δασκαλόπουλου. Του Γιάννη Μαρκόπουλου του συνθέτη, του Άκου Δασκαλόπουλου του στιχουργού. Οι πιο πολλοί από εμάς το τραγούδι ίσως το ξέρουμε με την Δούκισσα που το είπε μετά σε δισκάκι και μπήκε και σε μεγάλους δίσκους έπειτα. Στον κινηματογράφο όμως το έλεγε η ηθοποιός Βούλα Ζουμπουλάκη. Έτσι λοιπόν, για να θυμηθούμε τον James Paris, τον κινηματογραφικό παραγωγό, ακούμε αυτό το τραγούδι «Τα παλικάρια».

0: Η Βούλα Ζουμπουλάκη, φίλες και φίλοι, η αείμνηστη ηθοποιός, στο τραγούδι «Τα Παλικάρια», σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Και πάμε τώρα στην πρώτη από δύο συνεντεύξεις που σας έχουμε προαναγγείλει για σήμερα. Το 2026 συνιστά, φίλες και φίλοι, έτος ιστορικού, συμβολικού και ουσιαστικού χαρακτήρα για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, καθώς συμπληρώνεται ένας αιώνας από την ίδρυση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, ενός θεσμού που λειτουργήσε διαχρονικά ως σημείο αναφοράς για την ελληνική παρουσία στην Ήπειρο αυτή, συνοδοιπόρος της μεταναστευτικής εμπειρίας και σταθερός πυλώνας των ελληνοαυστραλιανών σχέσεων. Η άφιξη στις 20 Μαΐου 1926 του πρώτου Γενικού Προξένου της Ελλάδας, Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, σηματοδότησε την απαρχή μιας οργανωμένης διπλωματικής παρουσίας, η οποία επί 100 χρόνια παρακολουθεί, στηρίζει και αντανακλά την πορεία της ομογένειας μέσα στον Αυστραλιανό κοινωνικό ιστό. Από τις πρώτες γενιές των μεταναστών έως την σύγχρονη δυναμική ελληνική διασπορά, το Γενικό Προξενείο υπήρξε θεσμικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ανθρώπους της εδώ στην Αυστραλία. Με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων, το Γενικό Προξενείο διοργανώνει σειρά επετειακών εκδηλώσεων που αποσκοπούν όχι μόνο στην απόδοση τιμής στις γενιές που θεμελίωσαν την παρουσία του ελληνισμού στην Αυστραλία, αλλά και στην ανάδειξη της σύγχρονης Ελλάδας, της δημιουργικής δυναμικής της ομογένειας και της διαρκώς εξελισσόμενης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Η πρώτη εκδήλωση έγινε το περασμένο Σάββατο στην ελληνική λέσχη του Σίδνεϊ και πρόκειτο για την παρουσίαση βιβλίου του διδάκτορα Παναγιώτη Διαμάντη, ο οποίος έγραψε ειδικά για τα 100 χρόνια δράσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Έγραψε βιβλίο. Για την εκδήλωση αυτή μας είχε μιλήσει ο Γενικός Πρόξενος Γεώργιος Κέμπερης την περασμένη Παρασκευή, όταν και μεταδώσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Σήμερα, τώρα, ακολουθεί το δεύτερο μέρος, όπου αναφερόμαστε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Επιλέξατε επίσης, σε αυτό το πλαίσιο εκδηλώσεων που είπαμε για τα 100 χρόνια, να μας παρουσιάσετε μια διάλεξη της διανέωσης για τη σύγχρονη Ελλάδα. Θέλω εδώ να μας θυμίσετε τι είναι η διανέωση, ποια θα είναι η ομιλήτρια και αν γνωρίζουμε ποιες κύριες έτσι πτυχές θα αναδείξει.
1: Ναι. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Φέη Μακαντάση, η οποία είναι η Διευθύντρια Έρευνας του Διανέωσης. Το Διανέωσης είναι ένα, παλιότερα τα λέγαμε δεξαμενές σκέψεις, το Think Tanks, τώρα μάλλον έχει ατονίσει αυτός ο όρος. Τέλος πάντων, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ερευνών στην Ελλάδα. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που λειτουργεί, αλλά παράγει από τα πιο αξιόπιστα και αμερόληπτα, κατά την άποψή μου, προϊόντα έρευνας σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τα οποία άπτονται και της οικονομίας αλλά και πιο κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η στεγαστική κρίση. Και αυτά ακριβώς θα αναλύσει η κυρία Μακαντάση σε μια διάλεξη που θα γίνει στο Brighton, στο ξενοδοχείο. Και θα, εκτός από την παρουσίαση δηλαδή της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας σήμερα, θα μιλήσει λίγο και αυτά τα δύο θέματα, το δημογραφικό και το στεγαστικό.
0: Είπατε θα γίνει στο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας, ναι, στο Brighton. Ημέρα, ώρα.
1: Αυτό θα γίνει στις 6 Ιουνίου το Σάββατο στις 3.
0: Το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι.
0: Μία μέρα πριν, ναι, την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, στο Darling Quarter, που είναι επί της Harbour Street, βασικά στο Darling Harbour μιλάμε, ναι, παρουσιάζεται κομική παράσταση με Ελληνές, δηλαδή εξ Ελλάδος, και Ελληνοαυστραλούς δημιουργούς. Στο πρόγραμμα, και το έχουμε γράψει και εμείς, αναφέρεται ότι μέσα από μια ευρηματική εντός εισαγωγικών αναμέτρηση στερεοτύπων, κουλτούρας και ταυτότητας, επιχειρείται η γεφύρωση με χιούμορ της σύγχρονης Ελλάδας με την ελληνική διασπορά. Ίσως γι' αυτό και η παράσταση τιτλοφορείται Battle of the Greeks.
1: Η μάχη των Ελλήνων.
0: The Great Greek Comedy Roast.
1: Λοιπόν, το λέμε Greece versus Diaspora, δηλαδή Ελλάδα εναντίον ομογένειας.
2: Δεν θα έλεγα εναντίον.
1: Ναι, versus. Θα σας πω γιατί.
2: Μια λοιπόν, παράλληλη έτσι ναι, αναμέτρηση.
1: Ναι. Η ιδέα είναι ότι θα έχουμε τρεις κωμικούς από την Ελλάδα και τρεις Ελληνοαυστραλούς. Η αλήθεια είναι ότι η κωμωδία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δημοφιλής εδώ στην Αυστραλία και αρχίζει και γίνεται δημοφιλής και στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15
2: ειδικά
1: χρόνια.
2: Ειδικά αυτό το stand-up comedy.
1: Το stand-up comedy, ναι. Οπότε μην περιμένει ο κόσμος μια παράσταση με υπόθεση, όπως είναι του Σεφερλή, ας πούμε. Θα είναι ένα stand-up στην αρχή, όπου τρεις κωμικοί από την Ελλάδα και τρεις Ελληνοαυστραλοί θα παρουσιάσουν ο καθένας ένα δικό του κομμάτι. Και στο τέλος, στο δεύτερο μέρος δηλαδή, θα παίξουμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων, σε οποίο θα συμμετέχει και το κοινό. Το έχω δει στην Ελλάδα να συμβαίνει μέσα από το κινητό σου. Δηλαδή θα βγαίνει μια ερώτηση
2: στην οθόνη
1: και θα μπορείς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μέσα από το κινητό να απαντήσεις εσύ και θα απαντήσει όλο το κοινό. Και μετά με βάση τις απαντήσεις αυτές, οι κωμικοί θα το πάρουν στα χέρια τους και θα το διαχειριστούν όπως ξέρουν αυτοί, το οποίο συνήθως βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Οι ερωτήσεις θα απευθύνονται στις δύο ομάδες, την ελληνική και την ελληνοαυστραλέζικη, και θα προσπαθήσουμε μέσα από τις ερωτήσεις να δούμε πόσο καλή είναι η γνώση του ενός για τον άλλον. Δηλαδή πόσο καλή είναι η γνώση των Ελληνοαυστραλών για την Ελλάδα
2: και το αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο. Επειδή έχω πάρει μια μικρή ματιά έτσι από μια μικρή άποψη από τις ερωτήσεις, μόνο που το σκέφτομαι γελάω. Νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, νομίζω είπαμε τις τρεις εκδηλώσεις. Απομένει άλλη μία, τέταρτη, την Κυριακή 7 Ιουνίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Λεμονιά».
1: Ναι.
2: Είναι στο Factory Theater, 105 Victoria Road στο Μάρκβιλ. Δώστε μας και εδώ σας παρακαλώ περισσότερες πληροφορίες και να μας πείτε εάν η νοσταλγία και η μοναξιά της ξενιτιάς εξακολουθούν να συγκινούν και τις νεότερες γενιές των Ελληνοαυστραλών.
1: Πριν απαντήσω την ερώτηση, θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε επιλέξει δύο θεατρικές παραστάσεις, γιατί νομίζω ότι το θέατρο και αρέσει πάρα πολύ στους ομογενείς εδώ, αλλά είναι και το πιο αδικημένο είδος τέχνης από αυτά που έρχονται από την Ελλάδα. Δηλαδή, για πρακτικούς λόγους,
2: έτσι, για πρακτικούς.
1: Η μουσική μεταφέρεται από την Ελλάδα εδώ. Απόδειξη και η παρουσία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην όπερα.
2: Δεν υπάρχει μήνας που να μην έρχεται τραγουδιστής ή τραγουδίστρια από την Ελλάδα.
1: Και τις προάλλες ο Δημήτρης Ομπάσης που έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση στο City Hall
2: Recital. Το Recital Hall είναι, ναι. Ακόμα εδώ είναι, εμφανίζεται.
1: Εξαιρετική ήταν, με την ορχήστρα με τον George Ellis μαέστρο. Άρα η μουσική έρχεται, όχι ακριβώς όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά έρχεται. Το θέατρο όμως
2: είναι πιο δύσκολο.
1: Είναι πιο δύσκολο και έχω διαπιστώσει και από τις θεατρικές εδώ ομάδες της Ομογένειας ότι ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε να φέρουμε αρκετό θέατρο. Εκτός λοιπόν από την κωμωδία, φέρνουμε και τη Λεμονιά, η οποία είναι μια παράσταση θεατρική την οποία έχει γράψει και ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Ούστα, μια αρκετά γνωστή ηθοποιός και πολύ καλή ηθοποιός στην Ελλάδα. Είναι η αληθινή ιστορία της μητέρας της. Η μητέρα της λοιπόν τη δεκαετία του 70, σε ηλικία περίπου 19-20 χρονών, παντρεύτηκε έναν Έλληνα μηχανικό, ο οποίος με το που παντρεύτηκαν την πήρε και φύγανε και πήγανε στην Σαουδική Αραβία, γιατί εκεί βρήκε δουλειά. Συνηθιζόταν τότε. Και βρίσκεται λοιπόν μια κοπέλα νεόνυμφη κλεισμένη σε ένα σπίτι στη Σαουδική Αραβία, διότι και με το καθεστώς εκεί το θρησκευτικό δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Και φυσικά ένιωθε πολύ μεγάλη μοναξιά, από μόνος, ο άντρας ήταν έξω όλη την μέρα και δούλευε. Και ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, που της έλειπε πάρα πολύ, ήταν να γράψει τη φωνή της, να μιλάει δηλαδή, σε μια κασέτα, από τις κασέτες που είχαμε παλιά που βάζαμε στα κασετόφωνα. Έγραφε λοιπόν μια κασέτα, την έστελε με το ταχυδρομείο στη μητέρα της στην Ελλάδα και μετά από 2-3 μήνες έπαιρνε πίσω μια κασέτα με τη φωνή της μητέρας της και είχαν αυτή την επικοινωνία. Η Αλεξάνδρα λοιπόν βρήκε τις κασέτες της μητέρας της και με βάση το περιεχόμενο έγραψε αυτή την παράσταση. Είμαι πάρα πολύ ωραία, την έχω δει 2 φορές και νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο ελληνικό κοινό εδώ. κυρίως βέβαια στις γυναίκες, αλλά νομίζω ότι και άντρες έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Είναι μια φανταστική παράσταση, είναι από τις παραστάσεις που στο πρώτο μισό γελάς και στο δεύτερο μισό
2: κλαις.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήδη έχουμε κάνει sold out την παράσταση και έχουμε ανοίξει τώρα και θα ανοίξουμε σήμερα και δεύτερη. Δηλαδή θα αναγκαστεί η Αλεξάνδρα να κάνει δύο παραστάσεις την ίδια μέρα για να ικανοποιήσουμε το κοινό που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πω ότι σε όλα τα γεγονότα που αναφέραμε δεν υπάρχει εισιτήριο. Είναι δωρεάν.
2: Απλώς πρέπει να γίνει κράτηση.
1: Απλά πρέπει να γίνει κράτηση για τους δικούς μας οργανωτικούς λόγους. Και αυτό έγινε δυνατόν και στην προσπάθεια των ανθρώπων του προξενείου, αλλά και στους εξαιρετικούς χορηγούς που έχουμε. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, οφείλω να πω ότι εμείς μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας και στο πλαίσιο των παρικιακών ανακοινώσεων ανακοινώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά εάν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες να είναι κάπως συγκεντρωμένες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προξενείου.
1: Θα μπουν αυτές τις μέρες στην ιστοσελίδα, αλλά υπάρχουν ήδη στα social media που λέμε, στο Facebook, στο
2: Instagram και τα λοιπά.
1: Στο Instagram, αλλά σήμερα ή αύριο θα ανέβουν και στην ιστοσελίδα. Ωραία. Για να μπορέσει κάποιος να κάνει κράτηση. Ή μπορεί να μας στείλει και ένα email στο προξενείο και να το την κάνουμε εμείς.
2: Ωραία. Κύριε Γενικέ, δεν μ' αρέσει να προτρέχω. Και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά επειδή το συζητήσαμε και κατηδίαν πρόσφατα, θέλω να ρωτήσω και επίσημα εδώ βέβαια από το μικρόφωνο, εάν υπάρχει η σκέψη για θέσπιση ή θεσμοθέτηση μιας τέτοιας εβδομάδας πολιτισμού με διοργανωτή το προξενείο. Δηλαδή την ελληνική πολιτεία που ίσως λάβει και παναυστραλιανή διάσταση, γιατί τώρα θα μας ακούνε κάποιοι στη Μελβούρνη, την Αδελαίδα και αλλού και θα λένε, ας πούμε, γιατί να μην δούμε κι εμείς αυτή την παράσταση με τους Ελλαδίτες κωμικούς και τους Έλληνο-Αυστραλούς. Ναι. Γιατί να μην δούμε κι εμείς την παράσταση Λεμονιά. Γιατί να μην ακούσουμε κι εμείς την διάλεξη της κυρίας Μακαντάση, ναι, νομίζω, ναι, που έρχεται από την Ελλάδα. Και ακόμα και παρουσίαση του βιβλίου του, ναι, Παναγιώτη Διαμάντη, ναι, παρότι αναφέρεται στα 100 χρόνια του προξενείου.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν πολύ καλύτερα οικονομικά, οπότε αρχίζουμε και εμείς τα προξενία να έχουμε περισσότερους πόρους. Και όμως η Αθήνα έχει καταλάβει ότι χρειάζεται να είναι πιο κοντά στην ομογένεια και νομίζω αρχίζει και το δείχνει εμπράκτος. Και εμείς σιγά σιγά τα προξενία αρχίζουν να ενισχύονται. Τα τελευταία δηλαδή 1-2 χρόνια αρχίζουμε να ενισχυόμαστε με πολλούς τρόπους και με προσωπικό που ήταν η μεγάλη πληγή, και αυτά τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται ήδη και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι τα ραντεβού που είχαν μάθει εδώ οι ομογενείς να παίρνουν από το προξενείο και ήταν σε 2 χρόνια έχουν τώρα πέσει στους 5 μήνες και σκοπός μας είναι να τα φέρουμε και ακόμα πιο κάτω. Και αυτό δεν έγινε γιατί ξαφνικά οι εργαζόμενοι στο προξενείο γίναν πιο εργατικοί, δούλευαν σκληρά πάντα. Απλά είναι γιατί ενισχυθήκαμε από την Αθήνα με προσωπικό, και αυτό ήταν μια ανάγκη που έγινε κατανοητή και από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον έχουμε ακούσει να το λέει, και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο, που είχε έρθει το φθινόπωρο, ήρθαν, είδαν και συνειδητοποίησαν ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση. Οπότε, κάνοντας αυτή την εισαγωγή, εμείς θα θέλαμε πολύ να το καθιερώσουμε αυτό κάθε, γιατί όχι τέλη Μαΐου, να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και μόνοι μας, αλλά μπορούμε να κάνουμε και συμπράξεις με τους τοπικούς φορείς και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Έχω ήδη κάποιες ιδέες για τον χρόνο, αλλά δεν θα τις αποκαλύψω.
2: Το μικρόφωνο, ο σταθμός, το πρόγραμμα, εμείς εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. Όποτε επιθυμείτε να άρχεστε να κουβεντιάζουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης σήμερα. Εγώ πριν σας ευχαριστήσω, έτσι να πω, ποια θα θέλατε να είναι η βασική αίσθηση, ας πούμε, που θα αποκομίσει ο κόσμος, το κοινό που θα προσέλθει σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Εμείς θέλουμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αφενός να τιμήσουμε την επέτειο και μέσα από αυτή να τιμήσουμε και την ομογένεια, αλλά θα δείτε ότι το κοινό μήνυμα που βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι να γνωρίσει καλύτερα ο ομογενής την Ελλάδα. Δεν φταίει ο ίδιος που δεν τη γνωρίζει καλά, αλλά δεν τη γνωρίζει καλά. Η Ελλάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 50 χρόνια και νομίζω ότι η δική μας η αποστολή σαν διπλωμάτες και σαν προξενείο είναι ακριβώς αυτό, να προβάλλουμε την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι κυρίως βέβαια μέσα από την κωμωδία αυτήν και από την διάλεξη της Φέης Μακαντάση, αλλά και γενικά από όλα, θέλουμε ο Έλληνας να, που βρίσκεται εδώ να γνωρίσει λίγο καλύτερα την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τη βοήθεια και για την προβολή και ευχόμαστε μετά από όλο αυτό οι Έλληνες εδώ να νιώσουν λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ στους Ράδιο Θαλάμους και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και σε αυτή την δραστηριότητα του προξενείου και σε ό,τι άλλο οργανώνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γεώργιο Σκέμπερη. Ολόκληρη συνέντευξη, ως βίντεο μάλιστα, υπάρχει στην ιστοσελίδα, στην παρουσία μας στο Facebook. Μας βρίσκεται εκεί απλά ως SBS Greek. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Κάθε φορά που απολαμβάνω έναν αυθεντικό καφέ της Oasis με το τέλειο καϊμάκι, νιώθω λίγο περισσότερο Ελληνίδα. Πλούσιος, απαλός και τώρα και χωρίς καφέινη. Ο παραδοσιακός ελληνικός καφές Oasis είναι ιδανικός για να τον μοιραστείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας. Ψωνίστε τον ελληνικού στυλ νέο καφέ Oasis χωρίς καφέινη σε παντοπολία, καταστήματα τροφίμων, delicatessen ή στο oasiscoffee.com.au.
8: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη του Μαρκόπουλου που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, δική μας επιλογή για σήμερα. Τα υπόλοιπα τρία που προγραμματίζουμε, ένα για τώρα και δύο για τη δεύτερη ώρα, είναι δικές σας επιλογές. Εδώ και πολύ καιρό, όπως λέω συχνά, σημειώνουμε, μπορεί να περνάει καιρός, δεν ξεχνούμε, σημειώνουμε. Εδώ και αρκετό καιρό, από τα τέλη Μαρτίου νομίζω ήταν για πρώτη φορά, η τακτική και καλή μας ακροάτρια, ελπίζω να ακούει και σήμερα, η κυρία Βίκη από το Castle Hill του Σίδνεϊ, είχε ζητήσει δύο τραγούδια. Το ένα ήταν με τον Μανώλη Λιδάκη και ο τίτλος «Δεν είσαι πουθενά». Είναι σε μουσική και στίχους της Βάσος Αλαγιάννη.

Μανώλης Λιδάκης, δεν είσαι πουθενά, σε μουσική και στίχους της Βάσος Αλαγιάννη και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ακροάτριά μας, την κυρία Βίκη από το Castle Hill που ζήτησε αυτό το πολύ μεγάλο τραγούδι. Και είναι μεγάλο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Ακούγεται σημερινό, αλλά μετράει ήδη κάποιες δεκαετίες ζωής. Αγαπητή κυρία Βίκη, το άλλο που ζητήσατε στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, δύο μεγάλοι τραγουδιστές. Πολύ μεγάλοι. Όχι το Λιδάκης δεν ήταν δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και μια συνέντευξη για έργα ζωγραφικής που εκτίθεται στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, παρικιακές ανακοινώσεις, το Βασίλη τον Κυπουρό, αλλά πρώτα ο Στέργος Καστιλωρίου με το σύντομο δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα είναι 5 ακριβώς. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στο νότιο Ιράν, απειλώντας την ήδη έφραστη εκεχηρία, την ώρα που κορυφαίοι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στην Ντόχα για ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι ελπίδες για συμφωνία δέχτηκαν ένα νέο πλήγμα μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συντρίψει τη φιλοειρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Το Ιράν έχει απαιτήσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να καλύπτει και τις συγκρούσεις στην χώρα αυτή. Την ίδια ώρα, προς των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και την Ιορδανία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για συμφωνία με το Ιράν. Οι λογαριασμοί ενέργειας για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στην Αυστραλία προβλέπεται να μειωθούν έως και 10% σε περιοχές των ανατολικών πολιτειών της χώρας. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε να καθορίσει χαμηλότερη τελική προσφορά προεπιλεγμένης αγοράς, Default Market OFA, η οποία ορίζει το μέγιστο ποσό που μπορούν να χρεώνουν οι πάροχοι στα προγράμματά τους. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν στη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία και το νότιο-ανατολικό Queensland. Μια μητέρα κατηγορείται για φόνο αφού η τετράχρονη κόρη της βρέθηκε νεκρή σε κατοικία δυτικά του Brisbane. Οι υπηρεσίες εκτάτης ανάγκης κλείθηκαν στο σπίτι στο Λόουντ αργά χθες το βράδυ, όπου το παιδί βρέθηκε ανέστητο και διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατός του. Η αστυνομία της πολιτείας αναφέρει ότι άλλα δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν τραυματίστηκαν και βρίσκονται τώρα υπό τη φροντίδα μελών της οικογένειας. Οι αρχές αναφέρουν ότι η γυναίκα συνεργάζεται μαζί της και δεν υπάρχει καμία απειλή για την κοινότητα. Στην Ελλάδα τώρα, σοκ προκάλεσε χθες βράδυ ένα αιματηρό περιστατικό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το συμβάν σημειώθηκε συνοδό Ξανθίπου κοντά στο Υπουργείο Μεταφορών. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Συγκεκριμένα, 4 αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία αντέδρασε άμεσα, με τα τουρκικά αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Κατά τη διάρκεια της αναχαίτησης, σημειώθηκε και μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Το Γραφείο Στατιστικών και Έρευνας Εγκληματικότητας στη Νέα Νότια Ουαλία αναφέρει ότι η μειωμένη εμπιστοσύνη προς την αστυνομία της πολιτείας αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας τάσης αμφισβήτησης των δημόσιων θεσμών. Μια έρευνα του οργανισμού αποκαλύπτει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της πολιτείας έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο του που έχει καταγραφεί ποτέ. Από τους 2.000 ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις το 34% εξέφρασε εμπιστοσύνη προς το σύστημα δικαιοσύνης και πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες των θεημάτων, ενώ μόνο το 23% δήλωσε ότι οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται έγκαιρα. Οι αγορές βιομηχανικών και οικιακών μπαταριών υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, ενώ τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας παραγούν πλέον σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστραλία, ξεπερνώντας τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση του Clean Energy Council διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις σε νέα μεγάλης κλίμακας έργα μειώθηκαν στο μισό, ενώ η στήριξη για κερσαία αιωλικά έργα μειώθηκε κατά 57%. Τα ευρήματα προκαλούν ανησυχίες ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια ενδέχεται να επιβραδυνθεί τη στιγμή που αρχίζει να αποκτά δυναμική. Στην Κύπρο τώρα, προειδοποίηση προς το κοινό ευθύνει η αστυνομία μετά από νέο περιστατικό εξαπάτησης πολίτη από επιτίδιους που παριστάνουν αστυνομικούς ή κρατικούς λειτουργούς μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας δέχθηκε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επικοινωνούσε εκ μέρους του τμήματος μετανάστευσης για διεκπαιρέωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο δράστης επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πει στον 52χρονο άνδρα να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η επίδειξη με ντρόν στο φεστιβάλ φώτων TV του Σίδνεϊ έχουν ανασταλεί, αφού δεκάδες ντρόν έπεσαν στο Darley Harbour μετά από αδιευκρίνηστη βλάβη. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η χθεσινή παράσταση ακυρώθηκε λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, καθώς και οι παραστάσεις για σήμερα και αύριο. Η βρετανική εταιρεία Sky Magic αναφέρει ότι 9 ντρόνς έπεσαν στο νερό μετά από απροσδόκητο πρόβλημα ραδιοσυχνοτήτων. Η Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνει ότι συνεργάζεται με τους διοργανωτές για τη διερεύνηση του συμβάντος.
Στι ισοτιμίε συναλλάγματο, ένα αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και 72 σέντ του αμερικανικού δολαρίου. Ολοκληρώνω το δίκτυο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη βροχές με 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ συννεφιά με 15 έως 22 βαθμούς. Ούλογκονγκ βροχές με 14 έως 20 βαθμούς. Νιούκαστλ επίσης βροχές με 16 έως 20. Βροχές και στο Πέρθ με 11 έως 23 βαθμούς. Αδελαϊδα επίσης βροχές με 10 έως 19. Βροχές και στο Χόμπαρτ με 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα συννεφιά με 9 έως 19 βαθμούς. Μπρίσμπεν βροχές με 18 έως 24. Κέρνς επίσης βροχές με 19 έως 27 βαθμούς και Ντάρουιν συννεφιά με 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 21 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια στη Λευκοσία, με θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σε λίγο μαζί σου ο Θέμης Καλών τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα θα φιλοξενήσουμε την συμπάρικο ζωγράφο κυρία Κική Κωνσταντινοπούλου. Έργα της παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στην Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έχουμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, να εκφωνήσουμε παρικιακές ανακοινώσεις και λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις για τον κήπο. Έως στιγμής δύο δικά σας μηνύματα έχουν έρθει και ασφαλώς θα τα διαβάσουμε. Το ένα είναι από τον φίλο μας τον Γιάννη, τον καταγόμενο από την Ρόδο που κατοικοεδρεύει στη Βρισβάνη και πολύ απλά έστειλε την καλησπέρα του και τις καλές του ευχές. Ευχαριστούμε Γιάννη που ακούς και που μπαίνεις στον κόπο να γράφεις. Ο φίλος ο Παύλος από το προάστιο Elwood του Σίδνεϊ, επικαιρικό μήνυμα και προσωπική άποψη εκφράζει. Δυστυχώς λέει η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει ακόμη ΑΟΖ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, ούτε έκανε επέκταση στα 12 μίλια. Ο κατευνασμός της κυβέρνησης δίνει δικαιώματα στην Τουρκία να μας απειλεί για διχοτόμηση στο Αιγαίο. Παύλος. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα φίλες και φίλοι, 0448-799-323. Και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, και αυτό ζητήθηκε από εσάς, προκαιρού, από την φίλη μας την κυρία Βίκη από το Castle Hill του Σίδνεϊ. Τραγούδι με πολύ πόνο και για να το ζητάει η καλή μας ακροάτρια κάτι θα της λέει το τραγούδι. Αλλά είμαστε βέβαιοι πως αυτό το ακόλουθο τραγούδι δεν μιλάει μόνο στην δική της καρδιά και στο δικό της μυαλό, αλλά στην καρδιά και το μυαλό πολλών Ελλήνων εδώ στην Αυστραλία. Τραγούδι που το έχει πει εξαιρετικά και ο Πάνος Γαβαλάς, αλλά οι πιο πολλοί από εσάς όταν μου το ζητάτε, όπως η κυρία Βίκη, το ζητάτε με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μιτσάκη, όπως είπα με πολύ πόνο, το λέει ο Καζαντζίδης και ο τίτλος του «Πέφτουν τα φύλλα απ' τα κλαριά».

0: Θρηνητικό κάπως, φίλες και φίλοι, αλλά πολύ αγαπημένο τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη από τη δεκαετία του 50, στα πρώτα χρόνια του Καζαντζίδη, πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, μουσική και στίχη του Γιώργου Μιτσάκη και όπως είπα, όσοι έχετε το χρόνο και θέλετε, αναζητήστε και την εκτέλεση, την ερμηνεία με τον Πάνο Γαβαλά. Πολύ καλή και εκείνη. Να περάσουμε τώρα σε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Πάνου Αποστόλου. Σε ακούμε, Πάνο.
1: Πρώτη τηλεοπτική πρόταση, η εκπομπή Inside. Σήμερα ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο. Είναι πάντα τόσο τυχερά τα παιχνίδια αυτά, όπως λένε? Αποτελούν μια απόδραση από την καθημερινότητά μας? Περισσότερα στο SBS στις 8.30. Σας προτείνουμε και το ντοκιμαντέρ The Unexplained. Για αιώνες λέγεται πως σκιώδεις ομάδες διαμορφώνουν τα παγκόσμια γεγονότα. Ο λόγος για ομάδες όπως η μαφία και οι ελευθεροτέκτονες. Ποια είναι τα μέλη τους, ποιες είναι οι τελετουργίες τους και πώς ενδεχομένως να επηρεάζουν το μέλλον μας και τις ζωές μας, στο κανάλι Viceland στις 9 παρατέταρτο. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο The New Boy. Σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι στην Αυστραλία το 1940, μια αποστολή για παιδιά αβορίγινων διευθύνεται από μια αποστάτρια καλόγρια. Μια νέα αποστολή παραδίδεται μέσα στη νύχτα. Πρόκειται για ένα αγόρι που φαίνεται να έχει ειδικές δυνάμεις. Στο ρόλο της καθολικής καλόγριας, η Κέιτ Μπλάνσετ. Στο κανάλι World Movies στις 7.30. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε πάνω για αυτές τις προτάσεις και πριν να πάμε στο επόμενο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, ακούστε τώρα πώς μας κλαβώνετε με την ευγένειά σας και με τα καλά σας λόγια. Έχει έρθει μήνυμα από πού νομίζετε? Από το Λονδίνο. Και λέει η ακροάτριά μας, που το όνομά της είναι Μακεδονία, μην παραξενεύεστε, έχει αυτό το όνομα, ακροάτριά μας από την πόλη του Σίδνεϊ, που τη λένε Μακεδονία, και μας γράφει, λέει, απλώς λέει, στέλνω μήνυμα για να σας πω ότι ακούω το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS αυτή τη στιγμή από την περιοχή Knightsbridge, Chelsea, στο Λονδίνο. Είμαι σε διακοπές αυτές τις μέρες, είμαι εδώ στο Λονδίνο, σας ακούω και όπως κάνω λίγη δουλίτσα, λέει, στον υπολογιστή της προφανώς, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω το ελληνικό πρόγραμμα. Αγαπητή Μακεδονία, μας κλαβώνεις. Όπως επίσης μας κλαβώνει και ο φίλος ο ακροατής από την Κέρκυρα, που αραιά και που στέλνει και μήνυμα με το ελληνικό κινητό του, και σε εκείνον όλη μας την αγάπη, όπως και σε όλους και σε όλες εσάς, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας για σήμερα. Μέχρι και αυτή την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στην Πολιτιακή Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας, επί της Macquarie Street, στο κέντρο του Σίδνεϊ, θα εκτίθενται, αγαπητοί ακροατές, έργα της ελληνοαυστραλής ζωγράφου Κικής Κωνσταντινοπούλου, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 21 και παρουσιάζονται με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Σε συζήτηση που είχαμε με τη ζωγράφο, την ρωτήσαμε αρχικά τι ήταν αυτό που την ενέπνευσε να δημιουργήσει μια σειρά έργων αφιερωμένων στην Ελληνική Επανάσταση και ειδικότερα στην έξοδο του Μεσολογγίου.
2: Την έξοδο του Μεσολογγίου τη γνώρισα το 1985 όταν πήγα για πρώτη φορά στο Παρίσι. Πήγα στο Μουσείο του Λουβ και εκεί γνώρισα τον Eugène Delacroix με τους πίνακες από την έξοδο του Μεσολογγίου. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που είδα το μεγαλείο αυτό. Και πάντα είχα, επειδή πάντα μου αρέσουν οι πίνακες, αυτός ο πίνακας, η έξοδος του Μεσολογγίου, μου στάθηκε στη ψυχή μου και πάντα το κουβαλάω μέσα μου. Και πήγα και τον είδα και μια εβδομάδα πριν φύγω από την Ελλάδα στο Μεσολόγγι, που το έφερε η ελληνική κυβέρνηση και το έχει στο μουσείο στο Μεσολόγγι, και το είδα πάλι τώρα. Και βάσει αυτό το πίνακα τότε το 85, πάντα γνώριζα για το Μεσολόγγι, αλλά δεν είχα πολλές γνώσεις γιατί δεν είχα πάει ελληνικό σχολείο. Ο Ντελακουά είναι ένας από τους πολλούς φιλοέλληνες της εποχής και από τους πιο αγαπημένους μου ζωγράφους, όπως σου είπα. Και αυτό με έμπνευσε και ζωγράφισα τη δική μου ερμηνεία και το ονόμασα το έργο «Greece is Bleeding», δηλαδή «Η Ελλάδα ματώνει». Και είναι τώρα στο Parliament μέσα στη συλλογή μου. Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι μου αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι ήρθε και ο διάσημος φιλοέλληνας Λόρδος Βίρονας στο Μεσολόγγι να βοηθήσει την Ελλάδα τότε και ήρθε γεμάτο από δικά του χρήματα και πολύτιμους λίθους που τα έδωσε στο κράτος. Είναι συγκλονιστικό. Δυστυχώς όμως πέθανε στις 19 Απριλίου του 1824, στα 36 του, στο Μεσολόγγι. Αλλά λέγεται ότι και ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανόν ήταν η Κατερίνα Πλέσας, την οποία την έχω ζωγραφίσει και εκείνη, και αυτή είναι στο Parliament, η οποία έχει και αυτή τη δική της μεγάλη ιστορία. Η Κατερίνα μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Αλή Πασά, στα Γιάννενα, με τη μάνα της και μετά βρέθηκε στο Μεσολόγγι και είναι η πρώτη γυναίκα που ήρθε στην Αυστραλία με τον άντρα της, τον καπετάνιο James Henry Cramer, αξιωματικός του Βρετανικού στρατού το 1835. Και έτσι ξεκίνησε. Όλα αυτά δεθήκανε με το θέμα της εξόδου του Μεσολογγίου.
0: Και εκεί πόσο δύσκολο είναι για έναν σύγχρονο καλλιτέχνη της ελληνικής διασποράς, όπως είσαι εσύ, να προσεγγίσει ιστορικά γεγονότα με τόσο έντονο, συναισθηματικό και εθνικό φορτίο που λέμε.
2: Θα σου πω, Θέμη, για μένα δεν είναι δύσκολο, διότι πριν ξεκινήσω ένα έργο πρέπει να το αγαπήσω και να το νιώσω. Και πριν ξεκινήσω οτιδήποτε πρέπει να το ψάξω, να κάνω το research. Αγαπώ τη τέχνη και αγαπώ τα θέματά μου, γιατί δεν διαλέγω θέματα που δεν αγαπώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχω πάει ελληνικό σχολείο και έτσι μαθαίνοντας την ιστορία του 21, μιλούσα με φίλους και ιστορικούς, το Dr. Διαμαντή, το Παναγιώτη, με βοήθησε πολύ σε πολλά έργα, να πω στο θέμα της εποχής. Και έτσι ξεκίνησα να ζωγραφίζω με πολύ αγάπη και πάθος τους ανθρώπους που πολεμήσανε. Αν δεν έχεις το όραμα, δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά για μένα αυτό είναι εύκολο, γιατί έχω το όραμα και αγαπώ τους ανθρώπους της εποχής, γιατί αυτοί πολεμήσανε με πίστη, πάθος, αξίες, αυτοθυσίες για την ελευθερία της Ελλάδος.
0: Πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσα στις νεότερες γενιές της ομογένειας και την ελληνική ιστορία και ταυτότητα?
2: Βεβαίως. Η τέχνη είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν όλοι οι ανθρώποι, ανεξαρτήτως ηλικίας και μόρφωση, να καταλάβουν το μεγαλείο του θέματος που αντικρίζουν. Χωρίς τέχνη δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και κάτι ακόμη, Κική, υπάρχει ένα έργο αυτής της έκθεσης με το οποίο εσύ αισθάνεσαι πιο συνδεδεμένη, και αν ναι, να μας πεις και το γιατί.
2: Όλα τα έργα μου τα αγαπώ και είμαι συνδεδεμένη με όλα. Αλλά μπορώ να πω ότι το πρώτο που ζωγράφισα το 16, τον Κολοκοτρώνη που δακρύζει, είναι ιδιαίτερο. Γιατί το ζωγράφισα την εποχή της κρίσης στην Ελλάδα. Και σκεφτώντας ότι αν ζούσε ο Κολοκοτρώνης και έβλεπε την Ελλάδα σήμερα, θα δάκρυζε. Έτσι, βάσει αυτό το ζωγράφισα. Και έχω και ένα άλλο έργο, το τελευταίο, που είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον και συνδεμένο μαζί μου. Ζωγράφισα την Κατερίνα Πλέσας, η οποία με ταλαιπώρησε. Αυτό το έργο με ταλαιπώρησε πολύ, γιατί μόνο μία φωτογραφία υπάρχει της Κατερίνας και αυτή είναι μαυρόασπρη και δεν είναι καθαρό το πρόσωπό της. Έτσι έπρεπε να την ζωγραφίσω όπως εγώ τη φανταζόμουν. Έτσι αυτό το πίνακα τον ζωγράφισα πολλές φορές για να επιτύχω την Κατερίνα όπως τη θέλω. Αυτά τα δύο νομίζω, το πρώτο και το τελευταίο.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την συμπάρικο ζωγράφο Κική Κωνσταντινοπούλου. Να σημειώσουμε ότι η έκθεση για την οποία μιλήσαμε φέρει τον τίτλο «Οδή στην Ελευθερία». Διοργανώνεται από την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας επί της Macquarie Street στο κέντρο του Σίδνεϊ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα λειτουργεί όπως είπαμε, έως αυτή την 5η 28 Μαΐου. Και αφού είμαστε σε ανακοινώσεις, να συνεχίσουμε με άλλα παρικιακά δρόμενα. Αφού όμως πρώτα πούμε, φίλε Νίκο από τη Μελβούρνη, λάβαμε το μήνυμά σας, σημειώσαμε και αυτό που ζητήσατε. Σε ανακοινώσεις, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας ενημερώνει, φίλες και φίλοι, ότι την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Πεντηκοστής, εορτάζει και πανηγυρίζει ο ναός της του Θεού Σοφίας με το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 30 Μαΐου, ψυχοσάββατο, 7:30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία. Επίσης Σάββατο 30 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 5:30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Την Κυριακή 31 Μαΐου, κυριώνυμη ημέρα της εορτής, στις 7:30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, κυρίου Μακαρίου. Ο ναός βρίσκεται στη διεύθυνση 302 South Dowling Street, στο Paddington. Επίσης η κοινότητα ενημερώνει ότι την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζει και πανηγυρίζει ο ναός της Αγίας Τριάδος. Σάββατο 30 Μαΐου, ψυχοσάββατο, 7:30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία. Κυριακή 31 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Δευτέρα 1η Ιουνίου, κυριώνυμη ημέρα της εορτής, στις 7 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Μακαρίου. Ο ναός είναι στη διεύθυνση 626 Burke Street, στη γωνία με Ridge Street, στο Surrey Hills. Το τμήμα Ανατολή αριθμός 7 της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας διοργανώνει συμπόσιο με θέμα «Η πραγματεία περί ευθυμίας του Πλούταρχου». Ο τίτλος του τρίτου μαθήματος είναι «Αποδέχομαι, ακολουθώ». Θα το παραδώσει ο Γιώργος Λαθύρης Ιάλισσος, νομικός, φιλόλογος και συγγραφέας. Θα είναι στα ελληνικά, σε βίντεο και θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά. Η εκδήλωση είναι αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου, στις 7 το βράδυ, στο Ramsgate Life Saving Club, 274 The Grand Parade στο Ramsgate Beach. Η είσοδος με φαγητό είναι $20. Πληροφορίες 0408 000 023. Ο γνωστός συμπάρικος ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar, 489 Markville Road στο Dulwich Hill. Η πρώτη εκδήλωση είναι αυτή την Τετάρτη, αύριο 27 Μαΐου, και θα ακολουθήσουν άλλες ημερομηνίες στους μήνες που θα ακολουθήσουν. Για πληροφορίες και εισιτήρια ο αριθμός είναι 0410 990 226. Στην Μελβούρνη, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία «The Life of Byron», «Η ζωή του Βίρονα», παρουσιάζεται ξανά στην πόλη έως τις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της κοινότητας 03 96 62 27 22 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας διοργανώνει συναυλία με τραγούδια του μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσα στη Μελβούρνη υπό την διεύθυνση του μαέστρου George Ellis και με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μπάση. Η συναυλία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου στις 6 το απόγευμα και η διάρκειά της θα είναι περίπου 2,5 ώρες. Θα πραγματοποιηθεί στο Melbourne Recital Center, στη διεύθυνση 31 Sturt Street στο South Bank. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από $59. Για κρατήσεις και πληροφορίες ο αριθμός είναι 03 96 99 33 33. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ανακοινώνει την επιστροφή του ελληνικού καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος στην Θεσσαλονίκη, το οποίο συμπληρώνει 5 χρόνια. Το πρόγραμμα θα γίνει από 30 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου. Θα συγκεντρώσει νέους Έλληνο-Αυστραλούς ηλικίας 18 έως 24 ετών, προσφέροντάς τους μια ουσιαστική και βιωματική, επαναλαμβάνω, εμπειρία επανασύνδεσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει και εφέτος η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, οργανωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών και να είναι κάτοικοι Αυστραλίας. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή δυνατότητα έκδοσής του πριν από το ταξίδι. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Σημερινή εκπομπή. Οι παρατηρητικοί ακροατές θα θυμόσαστε ότι σας είπαμε σήμερα 4 τραγούδια, ένα δικό μας, 3 δικά σας. Τα 2 δικά σας τα ακούσαμε. Το επόμενο, όχι ακριβώς το επόμενο δηλαδή, αλλά ο ερμηνευτής που θα μας το πει, ζητήθηκε χθες το απόγευμα. Πάμε να θυμηθούμε τι μας είπε ο φίλος μας ο Κώστας από το Bankstown του Σίδνεϊ.
3: Το θέλω να μπει μια τέτοια για τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, γιατί ο πατέρας μου άκουγε, του άρεζαν τα ρεμπέτικα που λένε. Φυσικά με τον Τσαουσάκη που λένε. Προτιμούσε τον Τσαουσάκη.
2: Λοιπόν, φίλε Κώστα, βρήκαμε βεβαίως Τσαουσάκη, ένα τραγούδι από το 1940, που το είχε πει τότε, σε πολύ παλιά ηχογράφηση, η ποιότητα δεν είναι και τόσο καλή σήμερα, το είχε πρωτοπεί λοιπόν ο Στράτος ο Παγιουμτζής, θα θυμόσαστε οι παλαιότεροι, και το είχε συνθέσει ο νεαρός τότε, Βασίλης Τσιτσάνης, όταν είμαι νεαρός ήταν περίπου 25-26, έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης Τσιτσάνης, από τα 1940, μεταγενέστερα το είπε και ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Όχι μόνος του, αλλά με την Ρούλα Καλάκη. Αυτή είναι η γυναικεία φωνή που θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού, «Παλάτια χρυσοστόλιστα» ή αλλιώς «Χαρέμια με διαμάντια». Για τον καλό μας φίλο που ζήτησε πρόδρομο Τσαουσάκη.

Ο πρόδρομος Τσαουσάκης, φίλες και φίλοι, όχι μόνος του, με την Ρούλα Καλάκη, σε ένα παλιό τραγούδι από το 1940 του Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Παλά».

0: Άτια χρυσοστόλιστα, αλλά σε μεταγενέστερη ηχογράφηση. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό. Εσείς που θέλετε να του υποβάλλετε κάποια ερώτηση για τον κήπο σας, τώρα είναι η ώρα να τηλεφωνήσετε στο 1-300-799-323.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τρίτη απόγευμα, η ημέρα και η ώρα που εσείς συνομιλείτε με το φίλο μας τον Βασίλη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Βασίλη, γεια σου, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
1: Τίποτα, Θέμη, γεια σου σε όλους.
0: Λοιπόν, νομίζω είναι η τελευταία τρίτη του φθινοπόρου. Ναι, την άλλη τρίτη ναι, θα σου πω καλό χειμώνα.
1: Ναι, θα μπούμε τώρα στο χειμώνα. Επιτέλους να παγώσουμε λιγάκι.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Στην Ελλάδα τι έχουμε εκεί τώρα?
0: Εκεί έχουμε καλοκαιράκι τώρα.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι, εκεί έχουμε καλοκαιράκι. Αρκεί να μην είναι πάρα από 35 βαθμούς, γιατί μετά
1: αυτό
0: είναι...
1: Δεν είναι καλοκαίρι, είναι φούρνος.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει εδώ, βλέπω, οι ακροατές μας. Πυροδοτήθηκαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ καλό μας φίλο. Έχει καιρό να μας πάρει. Και χαίρομαι που τηλεφωνεί, γιατί αφού τηλεφωνεί πάει να πει ότι είναι καλά. Ο Ανδρέας από τον Γκόσφορντ. Ανδρέα, καλησπέρα, σε χαιρετούμε.
2: Καλησπέρα, δεν είχω.
0: Πώς πάνε τα περιβόλια εκεί στον Γκόσφορντ?
2: Καλά, καλά. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Έχω έρθει τον Βασίλη. Έχω πάει λεμόνια σήμερα.
0: Ναι.
2: Και τα μικρά τα λεμόνια, κυρίως τα μικρά, έχουν μαύρο από μέσα. Πρώτη φορά, έχω 40 χρόνια εδώ πέρα.
1: Ναι, τα μικρά
2: μαύρο το λεμόνι.
1: Μέσα έχει σημάδι. Δεν είναι σάπιο, μόνο έχει. Δεν είναι σάπιο όμως.
2: Όχι, σημάδι μαύρο.
1: Ναι, ναι. Τι λείπασμα έβαλες στο λεμόνι?
2: Δεν βάζω λείπασματα εγώ, μόνο δόλωμα και...
1: Τι άλλο? Κάτι αυτό. Το μαύρο σημάδι είναι από πολύ δύναμη.
2: Όχι, δεν τα ούτε τα ποτίζω ούτε τίποτα. Είναι άνευρα, δεν τα ποτίζω.
1: Έβαλες δόλωμα ή τι πες?
2: Δόλωμα και πανεμικλήφτα.
1: Πανεμικλήφτα. Εντάξει, μην βάζεις άλλο πανεμικλήφτα, μόνο το δόλωμα. Το κάλσιμ που είναι, για να δεσπίσουν τώρα όλα τα μικρά πράσινα λιμόνια. Είναι δύναμη.
2: Πράσινο είναι μαύρο μέσα. Τα μεγάλα δεν είναι τόσο πολλά, αλλά τα μικρά είναι όλα μαύρο μέσα. Όλα έχουν μαύρο.
1: Να καταλάβεις τώρα, όλο το χειμώνα στο δέντρο πηγαίνει στα φρούτα. Τα μεγάλα τώρα που έχουν μεγαλώσει, περισσότερο πάει στα μικρά λιμόνια για να μεγαλώσουν. Και ό,τι βάζει στο χώμα μέσα, το δέντρο θα το ρουφήξει και θα το δώσει στο καρπό. Δεν είναι εστένια από έξω το λεμόνι, αρχίζει από τη ρίζα αυτό το πρόβλημα. Αν δεν έχει και σημάδι από έξω, να καταλάβεις ότι είναι το χυμό που έχει με τις βιταμίνες που παίρνει. Το κάλσιμ θα το ρυθμίσει. Τώρα αυτά τα μικρά που έχουν το σημάδι, όσα είναι έτσι δεν γιατρεύονται δυστυχώς.
2: Ναι,
1: καλύτερα
2: ξέρω,
1: να τα κόψεις. Ναι, κλάδεψε τα αυτά. Μην κόβεις το κλαδί, μόνο το καρπό για να ξαναδώσει λουλούδι. Το δέντρο θα ξαναδώσει λουλούδι και πιστεύω να γίνει καλύτερα.
0: Ανδρέα, είσαι μαζί μας, Ανδρέα?
2: Ναι, είμαι μαζί σας, ναι.
0: Ωραία.
1: Έγινε. Αυτό είναι μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνεις.
0: Απαντήθηκε η ερώτησή σου?
2: Όχι, ακόμα ένα πρόβλημα μικρό. Στα λιγκάρια που βγαίνουν πάνω στα δέντρα και μου τρώνε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια.
1: Ναι, να βάλεις τριγύρω στο δέντρο το κορμό του δέντρου, το πλαστικό της κουζίνας που λέμε το glide wrap, και απάνω σε αυτό να βασαλίψεις βαζελίνη.
2: Εντάξει.
1: Και έτσι δεν μπορούν να περάσουν. Κάνεις ένα στιφάνι γύρω στο κορμό, φύλεξε κάπως απάνω στο κορμό, γιατί με τον ήλιο η βαζελίνη τρέχει, δηλαδή σφάζει. Να μην ακουμπήσεις το κορμό, να το τυλίξεις καλά μέχρι κάτω και έτσι θα σταματήσουν τα σανιγκαρία.
2: Ωραία, ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Έγινε, Ανδρέα, καλό απόγευμα.
2: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Αλίμονο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον φίλο το Δημήτρη από το Earlwood του Σίδνεϊ. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, γεια σου Θέμη στο κλείδι. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
3: Τι κάνει ο Βασίλης εκεί πέρα?
0: Ο Βασίλης, θα τον μαλώσω. Όλο μου λέει θα έρθει Σίδνεϊ και δεν έρχεται. Και ρωτάει ο κόσμος, ρε Θέμη, λέει πότε θα έρθει να πιούμε καφέ.
1: Και ξέρεις που είμαι τώρα?
3: Βασίλη, έχουμε ικανό.
0: Δημήτρη, άκουσες που είναι? Είναι στην Αδελαϊδα. Εκεί τον πιάσαμε σήμερα. Βασίλη, σου βγάζω το καπέλο. Γιατί κάποτε κι εγώ τέλος πάντων έδινα ανταποκρίσεις. Ναι. Και έχω δώσει ανταποκρίσεις από τα πιο απίθανα μέρη που μπορείς να φανταστείς. Και σου το λέω αυτό, σου βγάζω το καπέλο, γιατί είσαι συνεπής. Είσαι συνεπής. Σταματάς τον δρόμο για μισή ώρα για να κάνεις αυτό εδώ, ναι, ναι. Αφιλοκερδός.
1: Το αγαπάω.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Δημήτρης έχει το λόγο.
3: Καλά που δεν είσαι κανένα άλλο πλανήτη.
0: Μα μπορεί να γίνει και αυτό, δεν ξέρεις.
1: Θα βγει η μέρα, θα βγει η μέρα.
3: Ευτυχώς. Ρε Βασιλάκη, έχω ένα μαϊντανό και κάτι πεταλούδες άσο μικρούλες και πάνε και τρώνε το μαϊντανό. Πώς μπορεί να τις καταπολεμήσω?
1: Η πεταλούδα δεν τρώει το μαϊντανό. Τρυπούλες ρουφάει το ζουμό, το χυμό. Αν είναι... Πόσο μικρή είναι η πεταλούδα, δηλαδή εξήγησε.
3: Σαν μικρούλα, σαν κάτι με κάσκινες ζούλες που είναι.
1: Είναι, όχι σαν την αστρίδιγα.
3: Άσπρο στο χρώμα.
1: Ναι. Απάνω στο φύλλο ή από κάτω μέρος στο φύλλο?
3: Από κάτω κρύβονται, αυτό είναι το κακοπέμπω,
1: ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι μύγα, λέγεται white butterfly, white fly, στα αγγλικά άσπρη μύγα. Ή αυτό θα πρέπει το ραντήσεις. Αυτά ρουφάνε από το φύλλο και χαλάει το φύλλο.
3: Ξέρεις τι αποτελεσματικές είναι. Κάνουν καλή δουλειά.
1: Πολύ καλή δουλειά κάνω, το ξέρω. Αυτά θα τα ραντήσεις με λάδι και σαπούνι της κουζίνας. Είναι πολύ εύκολο αυτή η αναλογία. Ένα λίτρο νερό, ένα κουτάλι της σούπας, λάδι, και ένα κουταλάκι σαπούνι. Υγρό, της κουζίνας που πλένουν τα πιάτα.
3: Έβαλα λιγάκι περισσότερο και έγινε ζημιά.
1: Τα ψήφες. Κοίτα, ο μαϊντανός, ξέρεις, άμα το κόψεις όλο από τα χαλασμένα, μην το βγάλεις από τη ρίζα, αυτό θα ξαναβγάλει καινούρια όλο, θα φουντώσει πάλι. Ναι, μην το φοβάσαι. Ναι. Εγώ έχω μαϊντανό τρία χρόνια.
3: Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Φέμη.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ακροάτριά μας, η κυρία Βίκη από το Castle Hill. Γεια σας, κυρία Βίκη.
4: Γεια σου, κύριε Θέμη.
0: Τι κάνετε?
4: Ας λέω καλά, εσείς?
0: Αφού είμαστε εδώ και μιλάμε στο μικρόφωνο, πάει να πει ότι είμαστε καλά.
4: Καλησπέρα και στο Βασίλη, αλλά πήρα για να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ. Με συγκίνησες απόψε με τα ωραία λόγια και που δεν ξέχασες τα τραγούδια μου.
0: Κυρία Βίκη...
4: Εγώ περίμενα. Λέω, τι θα γίνει, θα τα πει, κάποτε θα τα πει.
0: Κυρία Βίκη, ήταν χαρά μου πάντα να ικανοποιώ και δικές σας επιθυμίες και δικές σας εννοώ και άλλων ακροατών και ακροατριών. Δύο πραγματάκια θέλω να σας πω. Το ένα, χαίρομαι γιατί αγαπάτε και τα παλιά τραγούδια, αλλά ταυτόχρονα ενημερώνεστε και για το νέο τραγούδι. Δηλαδή ο Λιδάκης, ο Μανώλης είναι άλλη γενιά από αυτή με τον Καζατζίδη και τον Πάνο τον Καβαλά.
4: Ναι.
0: Και το δεύτερο, αυτό το τραγούδι «Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά», δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου αρέσει. Πάρα πολύ.
4: Εμένα.
0: Γιατί άραγε.
4: Αν ανταμωθούμε ποτέ, Θέμη, θα σου πω την ιστορία της ζωής μου και θα καταλάβεις γιατί μου αρέσει.
0: Ωραία. Τότε να μην τα πούμε στον αέρα, να τα πούμε κατηδίαν σε μια εκδήλωση όταν θα βρεθούμε με το καλό.
4: Εντάξει, να μην καθυστερούμε και τους ανθρώπους γιατί θα πάρουν για τον κήπο.
0: Βέβαια. Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Βίκη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλίμονο, γεια σας, γεια σας. Κάνουμε και τέτοια, Βασίλη, εδώ. Ικανοποιούμε και μερικές επιθυμίες.
1: Καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, και ξέρεις, και μια φορά, το λέω από τώρα, δεν το έχω ξαναπεί στον αέρα, μια Παρασκευή που κάνω έτσι μουσικές εκπομπές, θα ετοιμάσω τραγούδια μόνο για τον κήπο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχω βρει τα 4-5, θέλω να βρω άλλα 3-4 και θα είναι αφιερωμένοι σε σένα. Όπως επίσης δεν το ξέρεις εσύ, σε μια άλλη εκπομπή μουσική, ξέρεις τι είχα κάνει?
1: Τι έκανες?
0: Υπάρχουν τραγούδια για την Ροδακινιά, τραγούδια για την Τριανταφυλιά, τραγούδια λοιπόν τέτοια. Με όμορφα γλυκά λόγια, για λιγερό κόρμες τριανταφυλιές και νερατζούλες και ροδακινιές και τα λοιπά.
1: Ανοίγει η καρδιά μου τώρα,
0: Λοιπόν, περίμενε όμως, τηλεφωνούν άλλοι ακροατές, περίμενε 1,5 λεπτό, επιστρέφουμε με περισσότερους ακροατές. Stop.
5: starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Η εκπομπή The Point του NITV σας προσφέρει νέα οπτική στα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες Αυστραλοί. Δείτε το στο SBS On Demand. Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Έχουμε άλλα περίπου 9-10 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Από το, αν το λέω σωστά, από το Laylor Park του Sydney, μας τηλεφωνεί ο κύριος Παναγιώτης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
9: Ναι, καλησπέρα Θέμη, τι κάνεις?
0: Πού είναι το Laylor Park στο Sydney, πού περίπου?
9: Είναι Blacktown area.
0: Α, είναι στα δυτικά λοιπόν.
9: Δίπλα από το Seven Hills.
0: Μάλιστα, πολύ δυτικά. Ωραία, Παναγιώτη, καλά, όλα καλά?
9: Καλά είμαστε, είχα ξανατηλεφωνήσει.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι, βλέπω εδώ το σύστημα λέει. Απλώς εγώ δεν θυμάμαι πού είναι το Laylor Park.
9: Έχει και στη Μελβούρνη, λένε πάλι.
0: Κάπως έτσι, έχει, ναι. Λοιπόν, σε ακούει η Παναγιώτη ο Βασίλης.
10: Έλα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Έχω πρόβλημα με τη λεμονιά μου. Τώρα αρχίζουν και κάνει τα λεμόνια επάνω και είναι περίπου το size του, περίπου όπως το αυγό.
10: Ναι.
9: Από το μισό προς τα πίσω είναι κίτρινο και το άλλο μισό είναι πράσινο ακόμη. Ή αν είναι μισό, ξέρεις, καθέτος, μισό κίτρινο και μισό πράσινο. Τώρα, πρώτη φορά μου κάνει έτσι λεμόνια η λεμονιά μου. Και είναι και μικρά.
10: Είναι, πόσο, είναι καιρό που τα έχει τα λεμόνια πάνω ή και δεν έχουν μεγαλώσει?
9: Και δεν έχουν μεγαλώσει πολύ. Μείνανε έτσι όπως είναι τα, όπως το αυγό, λίγο πιο μεγάλο έτσι. Λεμονιά μου κάνει και μεγάλα και λεμόνια συνήθως.
10: Πόσο χρονών είναι το δέντρο και πότε την κλάδεψες?
9: Την κλαδεύω κάθε χρόνο.
10: Ναι. Και πόσα
9: γιατί
10: χρόνια
9: δεν
10: έγινε?
9: Θέλω να βγαίνει πολύ ψηλά.
10: Κατάλαβα.
9: Την κλαδεύω, αλλά.
10: Ναι. Τι λίπασμα χρησιμοποιείς?
9: Διάφορα. Αυτά τα συνηθισμένα. Ναι. Είχα τελευταίως βάλει και αυτό το black mauve, πώς το λες.
10: Με το black grit. Το, το citrus food βάζεις μήπως?
9: Ναι, έχω βάλει και από αυτό.
10: Ναι. Η γνώμη μου είναι το citrus food μπορεί να σου κάνει τη ζημιά να βάλεις ένα τσουβάλι compost. Αν δεν έχεις βάλει ποτέ, μόνο compost. Ένα τσουβάλι είναι 30 λίτρες στο σακούλα και απλώς το γύρω-γύρω στη ρίζα και κάνω ένα καλό πότισμα. Τώρα αυτά δεν θα μεγαλώσουν, πιστεύω. Αν έχουν αρχίσει να κυτρινίζουν, το μέγεθος αυτό θα μείνει. Αλλά τουλάχιστον να οριμάσουν όμορφα και να έχουν λιγάκι ζουμό μέσα.
9: Ο τηλεφωνός, γιατί όμως να είναι το μισό κίτρινο και το μισό πράσινο? Το μέγεθος δεν με νοιάζει και τόσο. Είναι στο
10: που είναι παθαίνει τράκτο δέντρο, να καταλάβεις. Όταν πέφτει, γι' αυτό τα ρωτάω για λιπάσματα σε όλους. Ή να καταλάβω αν βάζεις το citrus food, αυτά τα παλάκια που λέμε, το έχω πει πολλές φορές σε άλλες εκπομπές, ότι αυτά τα mixed χρώματα που έχουν, τα διάφορα χρωματάκια τις μπάλες, ναι, αυτά δεν είναι, τα ονομάζουν λίπασμα, αλλά αυτά είναι φάρμακα. Και αυτά κάνουν περισσότερη ζημιά στη ρίζα παρά να δώσουν την ανάπτυξη που χρειάζεται το δέντρο, τις βιταμίνες. Και γι' αυτό καλύτερα να μην βάλεις από αυτά ξανά. Το κόμπος που θα βάλεις θα βοηθήσει να πολυπλασιάσει τα ζουζούνια, τα καλά που λέμε, τα microbes που λέγονται στα αγγλικά, στη ρίζα κοντά, για να πάρει το δέντρο τη δύναμη και τις βιταμίνες καθαρά, χωρίς αυτό το απότομα φάρμακο που πέφτει και λιώνει. Γιατί όταν βάζεις αυτό και το ποτίζεις, αυτό δεν αργεί να λιώσει. Αυτά τα λιπάσματα λιώνουν σε 5 λεπτά μέσα. Και άμα πέσει λίγο πολύ, καίγεται η ρίζα, κάνει μεγάλη ζημιά στο δέντρο και το δέντρο αρχίζει και να παραμορφαίνεται. Δηλαδή, ή στο καρπό, ή στα φύλλα, ή στα κλαδιά. Αυτά για είναι τα συμπτώματα. Ναι.
9: Εντάξει, ακόμα ένα. Δεν μου λες τα κλίματα πότε τα κλαδεύουν, τώρα που πέφτουν τα φύλλα ή...
10: Ναι, τώρα ας πέσουν τα φύλλα και κάντα ένα καλό κλάδιμα τώρα στο χειμώνα μέσα. Πολύ θα περιμένεις ακόμα, λίγο νωρίς. Άμα κάνει και λίγο ακόμα καιρό, δηλαδή πάνω από 17 βαθμούς, αυτά άμα τα κλαδεύεις μπορεί να ξαναμολύσουν τώρα, γιατί περίμενε να πέσουν όλα τα φύλλα και κάντα ένα καλό κλάδιμα.
9: Εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ σε πολλά, Παναγιώτη.
9: Ωραία. Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προάστιο Ρίβσμπι του Σίδνεϊ. Μας τηλεφωνεί ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
11: Καλησπέρα σας, Θέμη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
11: Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον Βασίλη.
0: Σας ακούω.
11: Άκουσα προηγουμένως που έλεγε για τα σαλιγκάνια που έβαλε. Να βάζεις βαζελίνη γύρω-γύρω στη ρίζα να μην πηγαίνουν τα σαλιγκάρια επάνω. Ναι. Όταν πάω τα μυρμήγκια, που κάναμε στη ρίζα και πηγαίνουν επάνω και χαλάνε τις πόντες από τις λεμονιές.
10: Ακριβώς το ίδιο είναι και για τα μυρμήγκια. Ο ίδιος τρόπος είναι και για τα μυρμήγκια.
11: Σοβαρά θα βοηθήσει αυτό το πράγμα?
10: Ναι, εγώ τα δέντρα, όσα έχω δει ότι πηγαίνουν μυρμήγκια στα δικά μου τα δέντρα, βάζω αυτό το πλαστικό, το κλάδρα που πνίγουν τα φαϊτά στα πιάτα, γύρω στο κορμό, το δελίγω 2-3 φορές να κάνω ένα στεφάνι φαρδί και πασαλίγω λίγο βασελίνη κάτω χαμηλά. Δεν μπορούν να περάσουν, κολλάνε πάνω και τα σαλιγκάρια δεν πάνε.
11: Δηλαδή όταν στραγγίζει η βασελίνη πειράζει τη φλούδα.
10: Ναι, απάνω στη φλούδα μην το βάλεις. Ναι, γιατί υπάρχει ειδικό μείγμα, λέγεται tree guard στα αγγλικά. Ονομάζεται tree guard. Αυτό είναι που είναι σαν τη βασελίνη, αλλά είναι που μπορείς να το βάλεις απευθείας απάνω στο κορμό. Αλλά αν δεν μπορείς να βρεις το tree guard, η βασελίνη κάνει τη δουλειά, αλλά να βάλεις το πλαστικό πρώτα, να το τυλίξεις καλά και μετά λίγο πασάλεψε, όχι και παχύ να είναι απάνω, ένα στεφάνι φαρδί να είναι και αυτά δεν περνάνε. Και κάθε εβδομάδα ξέτασέ το να μην στεγνώσει ή μην λιώσει και ξαναβάζεις.
11: Ναι. Δηλαδή η βαζελίνη να στραγγίζει στο χώμα.
10: Κάτω, ναι, κοίτα, ναι, γι' αυτό λένε, ναι, άμα βάλεις ένα λαφρύ στεφάνι από βαζελίνη απάνω στο πλαστικό, δεν θα στραγγίσει στο χώμα. Το καλοκαίρι είναι μόνο όταν πάει 30 βαθμούς, τότε λιώνει αυτό.
11: Ναι.
10: Και γι' αυτό μπορείς να βάλεις λίγο στο χώμα κάτω το πλαστικό, χαμηλά κάτω να είναι, και εκεί το λίγο που θα πασαλείψεις δεν θα τρέξει.
11: Πολύ σε ευχαριστώ. Είναι κάτι που πολύ χαίρομαι άμα το πετύχω, γιατί λυπάμαι το μυρμήγκι τόσο που πάει πάνω καταστρέφει.
10: Κοίτα, να σου πω το άλλο όμως, να ταραντήσεις μια φορά μετά που θα κάνεις το βασιλίνι, τουλάχιστον να καθαρίσεις αυτά που είναι απάνω και άλλα δεν θα μπορούν να περάσουν. Αυτά που θα είναι απάνω, και άμα δεν ταραντήσεις, πήγαινε μετά από 2-3 μέρες να δεις όλα αυτά είναι κολλημένα πάνω στη βασιλίνη.
11: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, Δημήτρη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ήταν να το μαρτυρήσεις ότι είσαι στην Αδελαϊδα, Βασιλή? Μας τηλεφωνεί. Τώρα θα τα ακούσεις τώρα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας από την Αδελαϊδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
10: Θα μην μπαλώσει.
0: Έλα, Αλέξανδρε, σε ακούει ο Βασίλης.
10: Έλα.
12: Βασίλη, αγόρι μου, έχω να στείλεις ένα μήνυμα στο Θέμη. Γιατί κήπος χωρίς κότα δεν γίνεται.
0: Κήπος χωρίς κότα.
12: Δεν γίνεται.
0: Μας βάζει δύσκολα, Βασίλη, ο Αλέξανδρος. Γιατί?
10: Πολύ, πολύ.
12: Η ερώτησή μου είναι, Βασίλη μου, πες στο Θέμη να βάλει το τραγούδι του Γούναρη «Μια κότα στρουμπουλή».
10: Ωραία.
12: Γεια σας, σας αγαπώ.
0: Γεια σου, γεια σου, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και έτσι προλαβαίνουμε να ακούσουμε το φίλο μας και γείτονα, το Χαράλαμπο από το Άσφιλ του Σίδνεϊ. Καλησπέρα, Χαράλαμπε.
13: Γεια σου, Θέμη, καλησπέρα. Και ήθελα μια μικρή ερώτηση να κάνω στο Βασίλη.
0: Ναι, ναι, σε ακούει, σε ακούει.
13: Βασίλη, καθένας από εμάς ασχολείται και με κάτι σχετικά με τον κήπο. Εγώ ασχολούμαι και κυπορικά, αλλά και λουλούδια. Τώρα έχω φυτέψει πανσέδες, όπως λέγονται στα ελληνικά. Και να σε ρωτήσω, τι είδος λίπασμα πηγαίνει για να τα βοηθήσω αυτά?
10: Αυτά για να... Το κόμπος είναι το πιο εύκολο να βάλεις γύρω στα τις πανσέδες για να πρασινίσουν, να κρατήσουν το χρώμα τους, αλλά για να βοηθήσει το λουλούδι, το καλύτερο είναι υγρό λίπασμα. Υπάρχουν πολλά λόγια στην αγορά. Θα βρεις ένα που θα είναι για το λουλούδι. Το κόμπος θα βοηθήσει στο φύλλο, τη ρίζα, για να δυναμώσουν και να φουντώσουν, και με το υγρό κάθε 10 μέρες, περίπου από 15, liquid feral. Ναι, κάθε δύο εβδομάδες άμα τα κάνεις, με ένα ποτιστήρι από πάνω, δεν θέλουν βαθύ πότισμα, ένα λίγο να τραβήξουν και απάνω στο φύλλο να πάει μόνο, είναι αρκετό. Βοηθάει να κάνουν πολλά λουλούδια. Liquid potash λέγεται. Ναι. Liquid potash.
0: Liquid potash, έτσι.
13: Ναι, potash. Θα πάω στο φύλλο μου εδώ με τη Λινιό.
0: Και ας δώσει. Έγινε, Χαράλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Καλά, Θέμη, ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
0: Καλό απόγευμα, γεια. Βασίλη μου, χιλιά ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα μαζί μας.
10: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
0: Πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Ήταν σήμερα κοντά σας με την ενημέρωση ο Στέργος Καστιλωρίου, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι με διάφορα θέματα. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά!